0: Γράψε πολίτη. Γράψε
1: πολίτη. Γιώργο Παμάτιο, μεταλάβω κλάβα. Και καλαζεμό σέστρο.
2: Να μόρια παναπριάτε, λιακή. Μα να μόρια πανασλάδο, λέτε.
3: Τότα οσβεζίτα.